0: να σοκάρει.
1: Η ντροπή και λέει όσο μαν. Η ντροπή και λέει όσο. Η τα κόμπελα κορή. Μη φώνελα αγα 064. Παπά μου τα φώνελα αγα 064 064 548 7821. Βατά η τέκα σε σουάν. Λαμπάνγα πάει κομμέ φωνή λέει σε σουάν. Παπά, νη φωνή λέει, ακα φωνή λέει, να υπήντα φούτη. 064 548 7821. Βατά η τέκα σε σουάν. 064 548 7821. Εγκόμ. Και είμαστε ni κομπέλα που τέκα μφούντες τλαμπζάνι λεσό ακουπά κοτά κουπά θαμούλα λεσό σύγκα βούλα βουρίουα ή κοτά κουφίκα άμα κούμου σε έσω για κέζα σνέν τώρα αγκάν σάια λεσό νησκούμε και λα βάρει γίνλαν μφούντες τλαμπζάνι μινά ανησε τσάμα νέγα τζόνζιν τσούμου έκα τη τζόνζο λέτη Miti Jonzi Saka Nkari Nkwao Marito ya Nwina Kushtichi Lish Shi Endla Leswaku Ntiro Washikwembu Utiriwa Intiyiso Lowu Ngenelela Intiyiso Lowu Ngenele Unga Helela Sorry Kwalwano ami disturbiwi bulete lani mfundisi ntiyiso wa vava i George Maluleke kwala ka Jimmy Jones inkomo na cancer ha cancer so ndi mani tutsuma hi landza Bishop Tabzanzi.

Femicimo space. Assume. Assume. Εσύ ζητώντα ακούτσι μου αϊβόνε βάλε και